Μίλα Ολέτ Μέλαντε Αυρονιμός Ανιουέ ανεόγκε μου έντου Τελεμόνι γανιαμάρα Ανιουέ ανεόγκε μου έντου Τελεμόνι γανιαμάρα.

σε όχο να ειστείς εμάγει και το μέλε. Ανώ τα μου αν νιώθει αν τα όχο να ειστείς εμάγει.